τα όι, τε ήλο λινέιχα, λόα ακαλέ κι παμάω ακο ηλά. Να και αλόχα ήκονο εχούι όλ, ηγά καμόα γέι, τε αλακαλμνέιχα λέγκ,